0: Εσύ εννοείται. Ναι.
1: Αϊ, βάκαλα.
0: Πώ κλάζει με τον καραμέλο, σε μια κορνέτα, μια. Μια βίβλια μου, μια κομπέτη γορδίτα σε πεντία, λόγω που είναι το που δεν μπορούμε να κάνουμε. Ρεπάδε, αλλά γέρα την independencia. Y que yo era la capitana y que tocaba la trompeta.
1: Sí,
0: ¿sí?
1: Que yo tocaba el tambor, mira.